Mamu ayami aton jiska pas na mogan. No tem ayami mamito nu pas tenekan. Ayami ato. Tem do tin ka tse watisin. O ten pas tenakan ka pas tenamat. Tima ne to tamat miskot minu sua suen mikuya. Ne te ote se sosknista tsekos. Kati pen mitietsem dominan. Κάτι πεντέξι τσιν μάτ μινου μαντό, ζήσε η απίτ και η απίτ. Τσιμάου τα πμητά κάτι πεν μητόκο. Άγια μία ούτε εν τα μόκτ στε η ουάτ. Να σκουματά ο τσέμ δω κάτι πεν μητόκο. Τα που έκου εσκοπανού και μινου όντσι τσιες πτεν μητάτ. Και έτσι τσιε να σκομητάτ να αντάμ και μισουέ. Τσίνο το μαμίν καμιστά, τσίτου αίν τα ακουσίν. Τσέμ δούι απίτ κατέν και έκασινο καντάου ταϊν. Νετέ ούτα τσικούς κα σοκουνάκου μουκ. Νετέ ούτα τσιμινού, μαμιτούν πεσίς κατουτά κατσικουανού. Κάω τσι πεσκτιά, στενίμματ, πασταϊτουνού, κατά καϊ του ταϊκούν κουτώ. Και ουτσέν τσι στενίμματ, κάμα μου ικουτώ, κάνει στο πεϊκούτ. Εκουάν στα εμί μου αμητούν. Κάι στεν τα κουά, τσι νησούν, και κνί στο ουιό, μακ μινού μαντού, ουτάι μη τσουά. Εκουμένι νάν κάμα μου το ιάτ, τσι τσι ένα σκομιτάτ. Τσι νί κάμου τα τεινάν, μαμού αν σενιό, κατά τον ετέ ο ασκούτ.